0: από Ken FM. Τα καριερούσι είναι ροακού. Τρίτη από Ken FM. The morning kickstart. Να ράφα ερωά και ρητού.
1: Good morning, να καλή μπουσάνα.
2: Είναι η καλή καρία σε άρια.